0: Wow, wow. Όπως είναι ένα στάσο, αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, gangsta.
1: Mami, yo pido chivo.